0: ο τοκανακουίστ και γέλι αμέχ, σος και γέλι να λεθρίμ, λίνε και στα ουλικουίνγκ ότ μαλαχ έμπλη εις να και κουέντσις καμπιτσελέμ, ο κανακουίστ θα οσπιτάρρε λίνε μπα, να ουσμάν ριλμπάλι χαλάν χαλάν και και γέλ θα λικί και λέχ, να ουσμάν ουλτρασονίδο, ρε ριλμπάλ μα κουάνλι χανά θα του αμ, ριλμπάλ και γέλ σκόμπλι θα έχ, ότ στια άλλη χανά, να ουσμάν ράιος έκης, στια γέλα ακουάμ, ο κανακουίν να ουσμάν λι τσο οκ, στο παλέ, λινίνγκ ότ έμπλη κοκάλ, ότ ο κανακουίστ στο πάλι χανά να κουάν θα του αμ, να τσο μάν λι και γέλ έρνια, απέντησε του μόρις ούτ κουάντσικ σκομών, αρίν να κατσκούλ τσι σάσα σιόλ, κανα Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο, ούτ λι δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, ματέσ μπαλαΐ, τσα μπίλ τσα καλίνα χέχ, ούτ χο κάνα κουί τσα μπίλ νε κεμπανόκ, σα οσπιτάλ ρε λίνε πά, λίσμπο γλεβάλ 55-50-26-35, λίσμπο γλεβάλ τσιρουλί καίψ κακαλονά ρε λιχούν κουτάν, αάν 77-22-46-26, νοκο άτινα ξακέχτσι. Να κατιάλι σαίλα με τσέου Λίβα τσούν να κακάμ σαλά κικέλ Χω να ξύτι εσπόρτ Να στιχεί πέμπλαχ μπάτσονέλ Ξύτι εσπόρτ Κουάν ρικίν λι τσάπιλαχ Εχ ρε λι χουνχούν τσιρακάλ Ρε μπλαχ μπάτσονέλ Χω πόλο τσόκ Τσακάτσ πόλο τσόκ Ανινάκ Ουτ πόλο τσούκ Σα City Sport, να κατακούλ τσι σάλι κατσόλ αρήν κοπάν. Χουν σαλά βέτσις κατ λι χάλε μπαλού, παρκέ σαν Μάρκος, ουταράν σαλί τερμίτ σαν χουέντσα μέλκο σαλί τέπ σαν Λουίς. City Sport, λίσ μόκλε μπαλ 79-52-98-70, ουτ λίσ WhatsApp 55-57-54-54, λίσ κορέο ηλεκτρόνικο, uniforme citysport@gmail.com, σίκομακο αχκουίσα Facebook, uniforme City Sport. Cobán.
1: La alineación en la sala, un precioso amueblado y en la tele, en la cocina, refri, estufa y microondas y en la delantera una bicicleta, el carrito lleno del súper y la churrasquera. El árbitro pitaño empieza el ahorro mundialista con la cuenta ganadora de Comsama, donde ahorras y ganas.
2: Sí, es la jugada, ahorrar y participar en los sorteos mensuales donde podrás ganar muchos premios.
1: El cuentaviente llega a Comsama para participar. Apertura su cuenta ganadora con 200 quetzales. Luego acumula 5000 quetzales, recibe un cupón y ganó.
3: Comsama, 58 años siendo una cooperativa sólida, segura y confiable.
4: Pegadito, suavecito.
5: Si quieres compartir tus mejores momentos, Super Tienda Gloria y el Supercito Gloria te acompaña este verano.
6: Este verano.
5: Ofreciéndote piscinas, flotadores, hieleras, protectores solares, toallas, hielo, bebidas, licores y mucho más. Super Tienda Gloria y el Supercito Gloria. Te esperamos.
6: Te esperamos.
7: Centro de Visión Cobán. ¿Tienes problemas visuales? Contamos con los mejores profesionales para resolver sus necesidades de la vista. Examen completo de la vista, detección de enfermedades y cuidado de los ojos. Teleconsulta con oftalmólogo, venta de aros y lentes, farmacia y mucho más. Ubíquenos en Quinta Avenida 3-66 Zona 3, a un costado de Escuela de Enfermería Cobán. Nuestro contacto telefónico 3024-8418. Centro de Visión Cobán.
8: Guate es azul con la mejor señal y cobertura de Tigo.

0: Μπακέλ Κικ Ελέχ, Λις Κιαχέλα Μπακέλ Ότρο Κάνακουις Κιαχέλη Αμέχ, Σος Κιαχέλη Ναλέτς Ριμ, Λίνε και Στάου Λικουίνγκ Ότ Μαλαχ Έμπλη Ίσ Νακέ και Κουέντσις Καβιτσαλέμ, Χο Κάνακουις Θα Οσπιτάρ Ριλινεβά, Ναουσμάν Ριλμπάλι Χαλάν Χαλάν Τσι Κιαχέλ Σαλί Κικ Ελέχ, Ναουσμάν Ουλτρασονίδο, Ρε Ριμπάλ Μακουάνι Χανά Σατσουάμ, Ριλμπάλ Σκιαχέλ Σκόμπλι Σαέχ, Ότ Σκια Άλι Χανά, Ναουσμάν Ράιος Έκης, Σκιαχέλα Ακουάμ, Χο Κάνακουι Ναουσμάν Λι Τσοόκ, Σκιοπαλέ, Λινίνγκ Ότ Έμπλη Κοκάλ, Ότ Χο Κάνακουι Σκιοπάλι Χανά, Νακ Χουάνσα Τσουάμ, Νατσομάν Λι Κιαχέλ Έρνια, Απέντιζε Τουμόρις Ότ Χουάντσικ Σκομών, Αρίν Νακατσκούλ Τσισάσα Σκιόλ, Χανά Μίριαμ Γουίντερ Δε Ροσάδο, Ότ Λι Δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, Ματέσ Παλαΐ, Τσαμπίλ Τσακαλιναχέχ, Ότ Χο Κάνακουι Τσαμπίλ Νεκεβανόκ, Σα Οσπιτάλ Ρελινεβά, Λισμπορ Λεβάλ 55-50-26-35, Λισμπορ Λεβάλ Τσιρουλικάιβς Κακαλονάρ Ελιχουνκουτάν Αάν 77-22-46-26. Νοκο Ατινάξα Εχτσί.
1: Ey, ey, escucha, joyería Mar de Plata. Mar de Plata. Seguridad, confianza, experiencia. Mar de Plata. Los mejores estilos en anillos para graduación, porque la calidad se demuestra. Joyería Mar de Plata siempre es garantía de por vida. Mar de Plata no tiene sucursales. Visite Joyería Mar de Plata. Ya sabes, tu anillo de graduación debe ser de Mar de Plata. En Cobán, edificio Bomberos Voluntarios. Mar de Plata. Mar de Plata. Contacto telefónico 5725-8575.
2: Desde México para San Cristóbal Verapaz. Llega Alacranes Musical.

0: Κοπάν, Κλίν, Ουτατ Κατέγκ, Αϊσίκ Παλά, Τελεβατζίτ, Λίνα Καματκέρου, Καρκουίσα, Βεϊκούλο, Μπεραπά.
1: Τους μπράσος tienen la fuerza que nos hacen sentir seguros. Celebramos a papá en su día. ¡Papá! Radio Norte, la fuerza grupera.

0: Ιντερνετ κατσόε. Αράνα ρούνα κατκουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas Ut Sanatorio. Σικομακό σα Novena Avenida 2-29 Zona 3. Σα Ρόσα Κάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσικατ Λιπάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Κλεβάλ 7795-6677.
1: Matochokach Auslankil, Chan Rusia Blobresinkila Kochoch, Malach Chan Rusia Blobresinkila Negocio,
2: Ut Malachta Kwak Elksak As, Ut Kwaksa Tuktukilal,
1: Sakop Express, Kwanki In, Sikbashal al Chan Ruta Kak Elatotomin, Riinik Areruakwe, Kumpat Ut Mugoch Ahta,
2: Kanap Chirislik Auslak, Job Lihalak, Anakwanakwe Rik in Kope Express,
1: Kwanko Sa Plaza Magdalena, Arinkoban, Sashkapta Salilio Choch, Aria Plaza Financiera, Salilocal 123A, Chalhat, Utpazla, Préstamo Hipotecario, Lijaboglebal, 2425-9799, Coop Express, Nashalak Aush, Nashalak Wanhik.
3: La fuerza de los que luchan, de los que quieren salir adelante, de los que no se rinden. La fuerza de nuestra gente. Radio Norte 97.1 FM, 102.3 FM y 680 AM. La triple fuerza grupera.

0: τα ήλι αουκ, ότ να τεόν σαγάρο και μπαλ σιαλβάισα είναι κάτρερο, ρικίν μερίνσα, ότ λα άτλαγα κουνέλ, μαχ καβρε σιμιλέ, ρικίν γερέρο πλούς, δίκε, ινούστρε πλούς, ότ πυράνια, χωκάν, κουάντι κοϊβενιόμ, να ρούνα καλό καίν σαν η αγροσερβίσιο, να τσακάτ, μερίνσα, σαχούνα χίλ να κατιάλι καπέ. Hospital Relireba Arrinco Ban Sabarquine que el man Eblining ut Eblicocal Arrena Man Man Lika Kikushbeh Numesa Ki il Kikelech Lis Kiahela Bakel ut Hokanakus Kiaheli Ameh Shosh Kiaheli Nalesrib Linekestauli Quink ut Malah Ebliish Nakike Quenchish Kabichaleb Hokanakus Hospital Relireba Naushman Rilbali Halan Halan Chichahel Salikikelech Naushman Ultrasonido Reribal Makwandi Kanasa Chuam Rilbal Shiahel Skoblisaeh Utscha Ali Kana, Naushman Rayos X, Shahela Kwam, Hokana Queen Naushman Lichook, Shobale, Blinink Ut Blikokal, Ut Hokana Kui Shobali Kana, Nakwansa Juam, Nachoman Lichahel Hernia, Appendice Tumores Ut Quantix Common, Arin Nakachkul Chisasa Chol, Kana Miriam Winter de Rosado, Utli Doctor Pedro Rosado, Matesh Balai, Chabil Sakalinaje, Ut Hokana Kui Chabil Nekebanok, Sa Hospital Relineba, Lishboglebal 5550 2635 Lishbok Leval Chirulikaibs Kakalona Relihunkutan Aan 7722-4626 Noko Atinak Sakekchi.
1: ¡Papá tiene la fuerza! No le arruga la frente a nada. Bajo el sol, la lluvia, el frío, el calor. En carreteras, papá tiene la fuerza que necesitamos. Te celebramos en tu día. ¡Feliz Día del Padre! Radio Norte, la fuerza grupera.